0: Αλλά πελιάσε το ούζι, μην το ούζι τζι.
1: Μπέρκου, αλλά πατιάσε το ούζι, σε πηγημέτα τα σύντρα, ούρε, τα σύντα της πέκα, τα πτήφερα άμα να τσι.
0: Σαμάσαλα, αλλά δεν θα γίνει παρακάτω τώρα. Κοντρατούλα, αγώ νόμου έχετε δει χωρί τα αλλά κοντρατένα αλλά τα γετό με φάζε το παρακατίνα ο τσάι. Δάρτα ούσα, σε έσυμα τραβέκτα και ρίστε μακρύνι.
1: Μάτια
0: στο μακρύνι δεν
1: είναι
0: δύο, στο μαλαβίδε. Στο μαλαβίδε. Δικαντερόν για τα μαλίντε που γορούβαλασε. Δικαντερόν πάτε τα λαγί γορούβαλασε. Δανιάντα μέρα πια νομιά να σκύ. Δεν είμαι ένα λάθο με κίσμα κάτω τώρα. Δεν είμαι ένα τζαζάκι λαφέρο τζαζά. Μπέλ καλέτα βατάμι μου στην Τζουνιδία. Αλλά δε φάζελ ψωότσα ιδά μα όλα σε πιτσιμίτα τα ιταλάου. Σε πιτσιμίτα και εμεί το ζάβιο πλάνο τζαζά. Έτσι λέει και να. Και εγώ σε εκτική μου ζωή. Σα βαλίκο μου το λέω. Τι ωραία σε εκτική μου ζωή. Φαράτ Χαμπρέ και όμως δεν πάνω. Α, Φαράτ Κουλτα Μέση, το μας όλα αλλά δεν συνεχίσει παρακάτω τώρα. Φαράτ Χανά, μπάνε με κίμψε να μου χατέπει μισθαρά.
1: Χαβέτε λα κοινά.
0: Χαβέτε λα κοινά μισθαρά μου χατέπει, χαβέτε σε έσυμα προορέκ τσάτσα θα μιλάω εσύ. Πέλα
1: τρέχουνε
0: ποδόξε, ανέπτυξη θα μιλάω
1: εσύ. Σα μάσαλα. Ο Πέλνιος, αγγλάδα.
0: Τζανμπάς θέλω να μιλάω εσά.
1: Ο Μπέλιο Χαναμερικές Μάκο καθημερίξε.
0: Μάσαλα, Ιάρτα, αυτό δεν είναι πέτοχοντε σε Ερμένια, Ιάρ.
1: Βαχαρή, σύρα σκότα καλτών, το Ζαρατάρανα προγράμμα.
0: Ωχο, το Ζαρατάρανα το προγράμμα, ρο βέλαγε, να έχω εμώ τα ραφνα τότε γκίφτ σου δάσε ουκέ, και άμα ρε πεκρίτα ουέρσε, ούτα ουγε μόλ να μπέρνουν το γεντήρ ουκέ και τότε ουάσε πόρ που τερεκούν. Χάσατε το δάσε. Φαραχάτ γουλούνα ίνσαλλα τότε η άμερ πεκρινά σε πέμπι λαβέζι ο τότε ασοούκα και κάλλο το ρεσό να πάτε πια ρούκα σάτο
1: ίνσαλλα
0: ίνσαλλα όχι σου φαραχάτ γουλούνα ρε άμερ πανήν και ζάκλα οχάρα και ζάτζο νετία μιλείς να κοσίστα ο σαρά μόνο να κοσίστα και κοιμ κασόν τάσιμι και τέρω αυτήν η σαρά λησίνο σύψεμι ο δεύτερη μπάτω ο νόσαρα μισάρ φαραχάτ πάει μέσα ραπτάω κρακάλουκου ζόμι και δεδάσε κασόν τα φαϊδά και γουρασέ πέρ και τα σε μίσταρα νερα κοιμ τα σε δικαντρών δι και το πέζε και τα λα δικαντρών σε δι τα μίσταρα δόρ μήνα μοχαπάτ καϊ οδόρ ξύλιταρ και σαρα βέλκα μαρτα καϊ ρέσιμα προαρέκτη μήνα σαρα χαρσάι τζι.
2: Καρίς, αγαπές εγώ αγόλου χωρίς δε καρέξα να προσερίσω.
0: Ε, μπουλάντα
2: βάσα. Αμπέρι γνωμιά. Και αμπέρι γλυτσόξε μοιρά κάρι μου χετάψε εδώ. Ούτε σας αμπινθάν τρεβούν οι δούμε.
0: Χάρη μου ρεχετάψε που μάσαλα τάσε τα κνά. Και νόμι ικανού ο χλάκνα τάμρα χάλι και πέζανε.
2: Μάσαλα μου είχα βρε πάκα όλα έτσι. Μπρό λέει ο Σέκο πίνει γεροκρίδι.
0: Σα μπρό ο Σέκο.
2: Σα Σέκο φύκο πίνει γεροκρίδι.
0: Σα.
2: Μάσαλα λαγιάδα. Μου έγανα πάτε τη νέρα τσικίν πρόδακτη. Μάσαλα τόλ δεν σαν καεβέλε παλδί.
0: Σα μάσαλα.
2: Ο Σέκο δεν σαν καεβέλε παλδί. Σα μάσαλα. Μίστη κιμ ιούζερ τη χάσκαρ τη μίστη κιμ λίσνα ο ιούζερ τη έγα σαραρέ ζιό το μήνα μου χαμπάτια καϊ.
0: Μάσαλα.
2: Έγανε ελαβάτσι κιμ δε μάχτα πατρίνε. Τάχτε μου στρατήσε στο Discord House. Δόξα τη μίστη έσμα κασμίτικς. Τόλ πρόδακτ available τη. Ο μάσαλα τη μίστη ιούζερ σαρασότα βαρδάστα μήνα έγανα πάτε. Καφί, τα όνομα σαρά καϊ που έγασε πρόραξε έγασε ρά σαρά τσικίντα δημιουργούν αμαλγρά σε έναν fashion point
0: Μάσαλα
2: δεύτερα ότι έσμα cosmetics τόλ πρόρακτ available δι
0: Σα, Μάσαλα, Μάσαλα δούτε σε Τζιτζι
2: έγα να μπάτε πολλά εγώ χουσχαβρί δε τάχτε νοστρατή αλλά και δε πολλά και εσράρ βαϊ ποχπέλα Εσράρ βαϊ ποχπέλα αζάν cosmetics τα διαρογλάτα
0: Βιά ρουτζού κουρλά
2: Ενσάλλα
0: Μισθήμερα
2: οι users, οι listeners, αλλά τότε βερσίες, αλλά δεν είναι πολύ πρόγραψη και είναι το λόγος ακαί.
0: Σα μάσαλλα. Εσράρ πάει μας αλλιώς, αλλά πια λόγα η ταχτή νοστρατήτα. Εμείς χωρίς εσράρ πάει να γιατί να είναι πια γάσα η πόλα μου δε τζασβέου σαρλαρίμιζ ο καχουδά είπα και τότε τζασβά μότα να κρλά ο δία μάσαλα γάσα η straight forward μίζ σε έσμα σαραμπία καούταρε τον δε ενσαλά δέλα φαϊδά ουκο ο σαράδ νιχάλιμ ιτσαβάλικουμ σαλάμ αφέζ παίζ νιχάλιμ δάρς με κόνσα κοιτάπ πέρτε χω γιάρε λαλία μότα χω ματρασίσε δουά και το πίνα μιλάω τι γιο δάρς αδίς λέα σαρά τερμιζί γελδεσανίε τε μιλάω τα ορ σαρά ηγέσαι νένα να ζετε σαρφο δε نحو تحقیقی این مثال دیر شیلش کی اشکی اغا ٹاپک نالش کی خبر و سرقوں زمی چور سارا و سرا زکا چ سرف و نحو مشتو سیر پنزم درجہ پر ہوئی میں مختم